0: Ιταλίας. Τρίτη γυρνάμε. Σε σαλάβα κόντινα. Δάκλε, Μαρίνα, Γέλενα, Ισούζα. Sve vi njih poznajete svakako. Ova prekrasna pesma kazuje više nego što govori.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.